Αγαπητοί μου φίλες και φίλες, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο το Radio Frequency είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6. Πάντα με ελληνική μουσική. Ζεστούρα εδώ στο Φράιμπουργκ, αλλά όχι μόνο και στο Φράιμπουργκ, βασικά σε όλη την Παντεβιούντεμπεργκ και εδώ. 35 βαθμούς σήμερα έχουμε, αρκετή ζέστη, αλλά καλοκαίρι. Μερικοί τη χρειάζονται, μερικοί δεν χρειάζονται. Εμένα μου αρέσει η ζέστη. Τέλος πάντων, ας μην λέμε πολλά.

άφησα. Και να καλησπερίσουμε τους φίλους μας και φίλες ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού του Evergreen εδώ από την πανιόμορφη πόλη και ουλιώλιστη πόλη του Φράιμπουργκ. Σας εύχομαι άλλη μια φορά

Να καλησπέρα στους μικρούς φίλους μας ακροατές εδώ από την πανέμορφη μας πόλη που μας ακούνε. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε από το Βορτσχάουζεν, οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε από το Άχν, οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε από την πορή χώρα του Φράιμπουργκ και